0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή, σου ζητιάει το ορφανάδο.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή, σου ζητιάει το ορφανάδο.